Προκρεμωτιά ο πέτσνη μου πόνιεγε. Όσο σαμπάτ μου αμπαμοντζιέ. Δε τσε ποτάι. Εμια κροβέτσι να μην. Βάτσι πάω νιέγε.